Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
2: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
1: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946 545804.
2: Κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Και 6943 084 780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804
6: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
5: Και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
1: Θέλω να είμαστε μαζί.
0: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
2: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
0: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04
3: Έγιμαμε τώρα πια τα βράδια.
0: Και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: αστείο.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Έλα, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
4: Θέλω να είμαστε.
3: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946 545804
6: Έκυμαμε τώρα πια τα βράδια.
3: Και 6943 084 780. Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
8: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
10: Καλά, αντερχόμαστε!
11: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες

0: όπλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2. Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-770-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
6: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
5: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας.
6: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
7: Τηλέφωνο 6947-080-188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Λοιπόν, σας θέλω παρέα μου τώρα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιά.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Έλα, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: τώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ραδιομάνος 103,4.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά, γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
2: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
1: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650572.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Καλά, ερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: ώρα είναι 7. Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Θέλω να είμαστε μαζί. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 6932 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
3: Θέλω να είμαστε μαζί.
2: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
2: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
7: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι.
0: Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
10: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
11: λαχανικά,
10: ντοματίνια.
12: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
12: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
10: Τηλέφωνο 6947-080-188.
12: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
13: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Σήμερα λίγο αργήσαμε, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είπαμε και πάλι, σήμερα αργήσαμε λιγάκι, αλλά είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωστή που μας στείλει μήνυμα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Γιώργο, Κυριάκο, χαιρετισμούς στο Γιώργο από το Ρουδίον. Όλους. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές που τρέχουν, όπως π.χ. παραδείγματος χάρη μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα του σεφ ή χωριάτικη ή οτιδήποτε σαλάτα, μόλις 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα και μια σαλάτα, μόλις 10 ευρώ. Σεραϊκό στην Κατερίνη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Ένας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα επαναλειτουργεί στις 22 του μηνός. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ονίδη 60, στην περιοχή του Σαφνού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό.

Λοιπόν, ναι, το είδα το μήνυμα. Γεια σου 318. Καλή επιστροφή να έχεις. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε και να ακούμε τα τραγούδια. Ράδιο Μάνο, στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Επαναλαμβάνω και πάλι, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε.

Καλησπέρα και στην φίλη μας τη Δέσποινα. Γεια σου Δέσποινα. Χαιρετισμούς για τη Δέσποινα και την παρέα της που μας ακούνε εκεί στη δουλειά. Χαιρετισμούς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε.

0: Λοιπόν, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Σε ακούω. Ναι. Πες μου γρήγορα, πες μου. Δεν το ξέρω αυτό γιατί. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό. Ναι. Κόλλησε το αυτό το σύστημα τώρα. Τελευταίο ρε φίλε. Λοιπόν, πες μου, σε ακούω τώρα.
1: Είναι πάντα δίπλα στον αγρότη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Λοιπόν, έλα, σ' ακούμε τώρα. Το βρήκαμε το τραγούδι σου και μας πίεσες λιγάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα, το τραγούδι το βρήκαμε. Έγινε. Έγινε, αρτή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Είχαμε ένα θεματάκι εδώ πέρα. Για τη φίλη μας την Αρετή. Έλα, Αρετή, για σένα.

0: Έλα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σήμερα θα σε βάλω δύσκολα.
0: Ναι, για πες τι δύσκολα μου βάλεις.
1: Θα βάλεις ξύπνα καημένη σακαφλιά.
0: Πάμα.
1: Βέβαια, δύσκολα.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Η ευτυχία δεν είναι κομπολόι. Άντρας και γυναίκα, άγνωστη, τον αγνώστο.
0: Κάτσε, μισό λεπτό.
1: Να ψάξεις να τις βρεις και να τις βάλεις.
0: Ξύπνα
1: καημένη. Σε βάζω δύσκολα, είπα.
0: Περίμενε, ξύπνα καημένη σακαφλιά. Πώς το είπες?
1: Στα καφλιά, στα καφλιά.
0: Στα καφλιά.
1: Στα Τρίκαλα, στα δύο στενά που λέει.
0: Στα καφλιά.
1: Γιατί και παρουσιάστηκα εγώ. Πήγαμε με τον Παύλο, τον Κεραμάρη, πήγαμε. Αυτός πήγαινε στην Αθήνα, εγώ κατέφυγα στα Τρίκαλα.
0: Ωραία, ξύπνα καημένα στα καφλιά.
1: Ο Παύλος μάλλον με τα παιδιά τόσο καθελός ήταν.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Κεραμάρης, Παύλος. Λοιπόν,
0: άκουσε με τώρα. Άκουσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξύπνα καημένα σε καφλιά. Ένα και
1: ναι,
0: το άλλο.
1: Ναι, ναι, ένα και η ευτυχία δεν είναι κομπολόι.
0: Έγινε.
1: Το τραγουδάει η γυναίκα.
0: Έγινε. Εντάξει, έγινε.
1: Έγινε,
0: να είσαι καλά, γεια
1: σου. Το αφιερώνω σε εσένα και σε όλο εγώ το ακροατήριο.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια. Γεια.

0: Για πες.
1: Είναι βεργούλες και μεδέρα είναι το ένα.
0: Ποιο, βεργούλες.
1: Ναι, ναι. Το ένα.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Το πάλι μεθυσμένος.
0: Οκ. Πώς, πώς, βεργούλες, το πρώτο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, λαβαντή, ναι.
0: Οκ. Καλά είσαι. Καλά είσαι.
1: Ναι, λαβαντή μου.
0: Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, να τα ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Έγινε.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Έγινε.
1: Να είσαι γερός και...
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αφιερωμένο για το φίλο μου το Διονύση και την Τίνα. Και αυτό και το επόμενο.

Μισό λεπτό φέτα. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό λιγάκι, η φίλη μας η Βέτα. Λοιπόν, δεν το βρήκα, Γιώργο, αυτό. Αυτό είναι, για να δούμε λίγο.

0: βρήκα, Ελένη.
1: Λοιπόν, η Ελένη, φίλη μας η Ελένη, μας ακούει στο αυτοκίνητο, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Έλα. Το βρήκαμε. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.

επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας τη Δανάη. Στα γρήγορα. Λοιπόν, στα γρήγορα, στα γρήγορα. Δανάη, για σένα. Κερδισμούς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τη Δανάη. Μας ακούει στο αυτοκίνητο.

Βασιλική, έπεσε η γραμμή σου, δεν πειράζει. Το τραγούδι το πρόλαβα και το άκουσα. Λοιπόν, για τη Βασιλική που μας ακούει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στη φίλη μας τη Δώρα που είναι στη δουλειά και μας ακούει. Πολλούς χαιρετισμούς, καλή δύναμη. Το τραγούδι στο έχουμε βρει, Δώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες είναι σήμερα δυναμικά και έχουν αλλάξει, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να αλλάξουν και το πρόγραμμα. Λοιπόν, για την φίλη μας τη Δώρα, αφιερωμένο.

Αφιερωμένο για τη Σοφία και την Ειρήνη που μας ακούνε στη δουλειά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο για τη Σοφία και την Ειρήνη. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Διονύση. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, γίνεται χαμός εδώ από τηλέφωνα.

Μάρθα, πώς θέλεις το τραγούδι. Λοιπόν, ένα νταλάρας είναι, νταλάρας, νταλάρας. Το βρήκα, το βρήκα. Γεια σου Μάρθα. Α, μπράβο ρε. Τώρα σχολάζεσαι και επιστρέφεις. Α, για τη φίλη μας τη Μάρθα αφιερωμένο, που επιστρέφει από, από τη δουλειά της. Να σκάλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, μην αφορήσει.

επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο, το έχει ζητήσει η φίλη μας η Γεωργία και ο Νίκος που μας ακούνε στο, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το πω να ανεβάσει κι άλλο ισχύ. Λοιπόν, για το φίλο μας, για τη φίλη μας τη Γεωργία και τον Νίκο. Λοιπόν, τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Γεωργία και Νίκος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Παρακαλώ.

τραγούδι παίζει για το φίλο μας το Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Μιχάλης και σε Δανάη. Έγινε. Χαιρετισμούς να στείλω στην κυρία Χαρά, στην Στέλλα.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό αφιερωμένο για τη Φοφό που το ζήτησε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Αφιερωμένο για τα παιδιά εκεί που μας ακούνε, Λεωνόρα, Σταυρούλα, Φωτεινή, Φοφό μάλλον, Φοφό, Ειρήνη και τα παιδιά που μας ακούνε εκεί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για τα παιδιά εκεί, χαιρετισμούς πολλούς.

πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα και θα δυσκολευτείτε να πιάσετε γραμμή. Λοιπόν, για τη φίλη μας την Τάνια και την παρέα της εκεί. Το τραγούδι το βρήκαμε και το μεταδίδουμε. Τάνια. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μισό λεπτό λίγο, Ελένη. Περίμενε λίγο στη γραμμή σου. Να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς της εκπομπής μας. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Υπάρχουν οι προσφορές που τρέχουν και είναι πάρα πολύ καλές, μουντιαλικές προσφορές. Παραδείγματος χάρη μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα σεφ ή χωριάτικη ή οτιδήποτε άλλο σαλάτα, 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα και μια σαλάτα, 10 ευρώ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρο Τσίγας. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, στην καρδιά της Κατερίνης. Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κοκελίδης, ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Κοκελίδης, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Κοκελίδης. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop.

η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. 22 του μηνός ανοίγει. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, 22 του μηνός ανοίγει. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Ποιο αυτό? Το ξένο που παίζω τη στιγμή? Εντάξει, δεν παίζω ξένο, όμως το Chris Rea, Chris Rea. Λοιπόν, πες μου γρήγορα να βάλω τα τραγούδια που θέλεις. Κόγοτας. Έλα, το βρήκα, το βρήκα. Έγινε. Σοφία και Ελένη.

Δεν σε πρόλαβα για το φίλο που πήρε στο σταθερό. Δεν σε πρόλαβα. Λοιπόν, δεν σε πρόλαβα το φίλο που πήρε σταθερό. Λοιπόν, δεν σε πρόλαβα για το φίλο που πήρε. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Το βρήκα.

Για τη φίλη μας τη Μελίνα ήταν το τραγούδι αυτό. Γεια σου Μελίνα. Λοιπόν, πάντως μπράβο, συγχαρητήρια στα κορίτσια μας. Ζητάνε πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, τα κορίτσια μας. Η φίλη μας σεβαστή. Σεβαστή, έτσι. Δεν πειράζει. Για να μην πεις τον άλλο, δεν πειράζει. Περίμενε, βάλω το τραγούδι αυτό. Το είπε στο Πουλόπουλο, σε περιμένω.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Ωραίο, μπράβο ρε, μπράβο. Σοφία, μπράβο Σοφία.
1: Ο παραδεισός μου είναι ένας κάμπος που
0: μ' αρέσει πολύ και εμένα αυτό. Για τη Σοφία. Στο αυτοκίνητο. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Παρακαλώ. Χαμός γίνεται, χαμός.

0: Έλα τρολαγόρη, τι κάνεις?
1: Έλα αγόρι μου, τι κάνεις?
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά?
1: Σα κατέφθηκα, έπεσα και χτύπησα ρε μα.
0: Γιατί ρε, τι έγινε?
1: Έπεσα στα πλακάκια.
0: Να προσέ...
1: Σα κατέφθηκα. Πόδια, χέρια.
0: Στο μπάνιο?
1: Όχι ρε, έξω.
0: Να προσέξεις.
1: Με φορούσα τα πίδια, γλίτσες και έφυγα με τα μούτρα.
0: Περαστικά, τι να σε πω τώρα.
1: Τι να κάνω. Θα βάλεις δύο τραγουδάκια για αφιερωμένα για τη Δήμητρα και για τον Παναγιώτη της Σχολάρα Κακηδικής και για την Εύση Γερμανέ και τα περαστικά μου και τον Παναγιώτη, τον Γιώτη, τον Αμελαχρινό Αγγούλη, όλο το ακροατήριο και θα βάλεις δύο της Φωτεινή Μαυράκη, όποια θες εσύ.
0: Οκ.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ και περαστικά.
1: Καλή συνέχεια, αγόρι μου, καλή συνέχεια.
0: Περαστικά και να προσέχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, αγόρι μου.

πάντως καλά. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Ναι, ναι ρε φίλε, αφού είστε διαφορετικά τραγούδια. Διαφορετικά τραγούδια και τραγούδια που άλλος μπορεί να κάτσει να τα ακούσει. Εντάξει, μπάσετος όλοι έχουμε αγαπημένα τραγούδια, αλλά τα ακούμε διαφορετικά. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Για τον Γιώργο αφιερωμένο το τραγούδι.

Σήμερα είστε ρεκόρ. Εγώ όταν ήρθα στο Μάνος εδώ πριν από κάποια χρόνια, παίρνουν όλα άντρες, το 90% των άντρες. Τώρα παίρνουν, το πιο μεγάλη πλειοψηφία είναι γυναίκες και μικρές ηλικία. Και μεγάλες και μικρές δηλαδή. Λοιπόν, έλα, το τραγούδι το βρήκα, το βρήκαν. Χαμός. Όχι, δεν τα βάζω ότι στο Facebook και τέτοια, δεν διαφημίζω τους, την εκπομπή, τη δικιά μου. Πουθενά. Όσοι ακούνε στην τύχη. Σιγά μου το... Ναι. Ποιο. Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Πες μου γιατί έχει πάει γραμμή από κάτω. Ναι. Έλα, αυτό το βρήκα, ναι. Και το άλλο. Έγινε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για τα παιδιά που μας ακούνε και έξω. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς.

παρακαλώ. Ναι, αυτό ψάχνω τώρα να βρω. Ναι, το βρήκα, εντάξει, οκ. Okay. Όχι αυτό, δεν είναι αυτό. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, το βρήκα, εντάξει. Γεια σου, Αγγελική, Αγγελική. Αγγελική και Μαριάθα.

0: Έλα Σάκη. Έλα Κύπρος. Τι να κάνω Σάκη μου, όλα καλά. Να εδώ χαμός. Χαμός. Παλεύω να τηλέφωνο.
1: Κάτσε πάλι, έχουμε ένα θέμα.
0: Εκτός αέρα θες να μου μιλήσεις?
1: Έλα.
0: Εκτός αέρα θες να μου μιλήσεις?
1: Όχι, όχι, εντός αέρα.
0: Ναι, για πες.
1: Καλησπέρα σε όλο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω δύο τραγούδια.
0: Ναι.
1: Από ένα από Σπύρος Αγοραίο, το «Μη φοβάσαι τις ρητίδες», και ένα από Καζατζίδη, το «Ξέρω νεκρούς».
0: Ναι. Σπύρος Αγοραίος. Ναι.
1: Ναι. Ναι. «Μη φοβάσαι τις ρητίδες» και «Ξέρω νεκρούς» από Στέλιο Καζατζίδη.
0: Ναι. Για πες.
1: Ο καιρός... Να τα αφήσετε να τα αφιερώσω Δημητρία μου την Παοκτσού με πάρα πολύ αγάπη. Στο φίλο μου του Κυριάκου και Γιώργο και Τάνια και στην Κατερίνη, στην Εύση Γερμανία, το φίλο μου του Βασίλη Μπατζαρόπουλου, στην αγαπημένη μου κυρία Βάσο Στακτέλη την αγάπη μου, τη Στέλλα την Αγρότησα, το Γιώργο τον Μλαξινό Αγόρι, τον Τάκη τον Ατλάντικ, τον Χάρη τον Απίθανο, στην Ελλάδα τον Λαταμόνα, στο Φω τον Ακτύπητο και στον Γιώργο από την Επτάλοφο και σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα Ράδιο Μάνος και Παλο Βασιλείου.
0: Τι καιρό θα κάνει, Σάκη μου? Τι καιρό, ζέστη.
1: Καιρός σήμερα και αύριο θα είναι καλός. Τετάρτη θα έχουμε κάτι καταιγίδες.
0: Βροχές.
1: Θα έχουμε μια μικρή πτώση δημοκρασίας την Τετάρτη, αλλά θα ξανανεβεί από την Πέμπτη και θα έχουμε πολύ καλό καιρό μετά την Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Τριαντάρια, σαραντάρια, πότε θα έχουμε? Μακριά.
1: Τι, είναι μακριά, δύσκολα. Αυτός ο καύσωνας θα επηρεάσει την Ισπανία. Είναι δεύτερος καύσωνας. Στη Δυτική Ευρώπη πιο πολύ, η Ισπανία, εκεί η Γαλλία, ναι, που είναι πάει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Λοιπόν, μη φοβάσαι.
1: Δηλαδή γλιτώσαμε δύο καύσωνες.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι.
1: Πολύ καλό, για Ιούλιος είναι μια χαρά πάντα τώρα.
0: Πάει καλά, μια χαρά πάει. Λοιπόν, και
1: αυτά, φίλε μου, είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, μη φοβάσεις τις ρητίδες. Πώς είπες, μη φοβάσεις τις ρητίδες και το άλλο.
1: Ρητίδες και το ξέρω νεκρούς, μη στέλνεις καζατζίδες.
0: Οκ, τα ακούς. Για το φίλο μου το Σάκη αφιερωμένο.

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, δεν πειράζει, δεν υπάρχει θέμα. Καθένας είπαμε. Καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Και ο λόγος, εντάξει, κάποια πράγματα λέμε, αλλά ο λόγος που δεν κάθομαι τώρα να συζητάω και να μιλάω, δεν χρειάζεται. Ο καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Τι. Λοιπόν. Θες να σε βγάλω στον άνθρωπο, το πεις αυτό. Για πες. Έλα, πες. Πες. Έλα, τόσο. Μην αγώνεσαι. Και να μην μ' ακούς δεν πειράζει. Να γίνει γερός να είσαι γερός εσύ. Άστα. Όχι. Μην μ' ακούς και καθόλου. Δεν πειράζει.

Όχι, δεν τον έκανα. Αυτό δεν έκανα χορό. Τον Αγγελόπουλο λες, όχι. Δεν έχω κάνει, όχι. Όχι, όχι. Έχω κάνει πόνα πολλούς τραγουδιστές, αλλά με τον Αγγελόπουλο όχι, δεν έχω κάνει. Από τους παλιούς πρόλαβα και έκανα. Πρόλαβα και έκανα με τον Άγγελο το Στράτο Διονυσίου. Τον Άγγελο, καλά, αυτός ο Άγγελος δεν είναι πολύ παλιός. Με τον Άγγελο Διονυσίου, το Στράτο Διονυσίου, έχω κάνει χορό. Θα σου πω τώρα, με την Τζένι Βάνου, που είναι πολύ τραγουδιστές. Τώρα σου λέω έτσι μερικά από τους παλιούς τώρα, έτσι. Κέτι Γκρέι, Τζίμι Μακούλη, Παπανίκα στην Εφέλη, στο ξενοδοχείο Εφέλη, από κάτω όμως. Πάρα πολλοί τραγουδιστές. Έχω κάνει πάρα πολλούς. Παλιούς, ποιος παλιούς, το Φλωρινιώτη. Με τους παλιούς λες, τους πολύ παλιούς. Πάρα πολλούς χώρους. Αυτό εμείς τα λέμε σαν αυτό ρε, σαν όχι τη βραβεία, πάρα μετάλλια, δεν θέλω μετάλλια, ούτε ή καμιά φορά που λένε ευχαριστούμε πολύ που μας είπατε αυτά και ξέρω εγώ, δεν μπαίνω σε αυτή τη δικασία. Δεν χρειάζεται να τον πει στον άλλον, τον πει ευχαριστώ να είσαι καλά και βαβάρες και ιστορίες, να αποδείξω τώρα τι, ότι έχουμε τηλέφωνα ή ότι δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται. Όλα στην τύχη, άστα στην τύχη, στην τύχη άστα. Κάτσε λίγο να αφιερώσω ένα τραγούδι στο φίλο μου τον Γιώργο. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Γιώργο.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Δημήτρη που τα είπαμε κιόλας. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που έχει ζητήσει ο Δημήτρης από τον Ξαφάκη. Μ' αρέσει ο Ξαφάκης, φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τραγουδιστής. Μ' άρεσε σαν τραγουδιστής πάρα πολύ. Φωνητικά. Και μοιάζει λίγο στο ηχόχρωμα.

ναι, ναι. Αυτό το βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι, αυτό λες. Αυτό ήταν, να σου πω, αληθινή ιστορία. Εγώ έβγαινα και έλεγα κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Γενικά, κοινωνικά, όχι πολιτικά, όχι πολιτικά, έτσι. Εκτός από την πολιτική, έλεγα διάφορα πράγματα. Η γυναίκα του άκουγε, ας πούμε. Αυτός ήταν από τη Λάρισα. Τη Λάρισα, Λάρισα. Λαρισαίος ήταν αυτός και με άκουγε μέσω ίντερνετ. Όχι εδώ, παλιά, σε άλλο σταθμό. Θεσσαλονίκη που ήμουν. Και Θεσσαλονίκη που ήμουν. Και πολλά άρεσε ήταν αυτός. Και έλεγα εγώ κάποια πράγματα, η γυναίκα του συμφωνούσε με τα λεγόμενά μου. Εντάξει, όχι απόλυτα, συμφωνούσε. Ο άνδρας όμως δεν συμφωνούσε. Και μου έλεγε, βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι, μην μιλάς πολύ. Βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι, έλεγε αυτός. Εγώ ξέρω ότι τα ραδιόφωνο δεν είναι βάλε 7 κιλά κατσίκι και 7 κιλά τραγούδια. Βάζει και τα τραγούδια, βάζει και όλα. Χρειάζεται και κάποια στιγμή να λες και 5 πραγματάκια. Τα ξέρω χρόνια τώρα, εντάξει. Λέω, γιατί μου το λέει αυτό, ρε. Βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι. Και ό,τι έβγαινα, ας πούμε, η γυναίκα του έλεγε μπράβο, Παύλο, ξέρω εγώ, αυτά που λες, ξέρω εγώ, εντάξει κτλ. Κτλ. Η γυναίκα του. Αυτό έλεγε, βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι. Μετά ψηλιάστηκα ότι αυτά που έλεγε δεν τους ήφεραν. Και μου έλεγε, βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι, ξέρω. Ναι, ναι. Όχι, δεν το διαφημίζω εγώ την εκπομπή. Την εκπομπή τη δικιά μου δεν τη διαφημίζω πουθενά. Στην τύχη, όσοι μας ακούσουν, στην τύχη. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Στο ούτε στο διαδίκτυο του πουθενά. Δεν χρειάζεται. Τους άλλους να τους διαφημίσω, εγώ θα πολύ ευχαρίστω. Αλλά τη δικιά μου εκπομπή δεν θέλω. Δεν θέλω. Στην τύχη, στην τύχη. Στην τύχη. Κι αν με ακούσουν. Δεν, κοίταξε, δεν διεκδικώ να πάρω δάφνες και ιστορίες και ο μεγάλος και έτσι. Όχι, δεν θέλω. Ταπεινάρι, δεν θέλουμε. Τελευταίος, μπορεί να είμαι τελευταίος. Δεν θέλω πολλά. Λοιπόν, έλα, τραγούδι σου. Άντε, κλείσε. Κλείσε να βάλω κανένα τραγούδι. Άντε, γρήγορα. Βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγούδι. Άντε, τσόμ. Ραδιομάνος. Με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρουν, τηλεφωνείτε.

Θα σε πω ότι πες μου το τραγούδι σου πρωτά στα σουλάκια σου όταν ήμουν παιδί. Λοιπόν, ωραία, άκου να σου πω μια κουβέντα τώρα σε αυτό που είπες. Λοιπόν, θες σε βγάλω στον αέρα? Να σε βγάλω στον αέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Όταν βγαίνεις και λες πέντε πράγματα, λες την άποψή σου, ρε παιδί μου. Σε κάποιους μπορεί να αρέσεις, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσεις. Εδώ δεν ήρθα για να πω φιλοσοφήσω. Ο καθένας έχει μυαλό και σκέφτεται πέντε πράγματα. Γιατί να μπω στη διαδικασία εγώ να γίνω κακός με κάποιους ανθρώπους? Δεν χρειάζεται. Εγώ είχα ένα φίλο και έχω ένα φίλο, ο οποίος μου έλεγε, στο Μάνο σου λέει, κάνεις μια πολύ ωραία εκπομπή. Με έλεγε αυτός. Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί λέει, γιατί δεν έλεγα τίποτα το ιδιαίτερο. Έλεγα πάντα ναι. Όταν λες πάντα ναι, είσαι αγαπητός. Όταν λες πέντε διαφορετικά πράγματα που άλλος έχει άλλη απόψη, βάλε κανένα τραγούδι, σου λένε. Καταλάβες? Τέλος πάντων, τα καλά νιώθω. Δεν θα αλλάξουμε εμείς τα πράγματα, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτά. Και κάτι τελευταίο επίσης να πω, ότι όταν βγαίνεις και λες πέντε κουβέντες, ο χρόνος σε δικαιώνει. Μπορεί στην αρχή να σου τσινίσουν λίγο τα αυτιά, ξέρω εγώ, να μην του αρέσει αυτό που θα πεις, αλλά κάποια στιγμή όταν γίνει κάτι θα σε θυμηθεί. Έτσι, γίνεσαι διαχρονικός. Τέλος πάντων, λοιπόν, καληνύχτα, νέα γλυκά φιλιά. Έλα το τραγουδάκι σου. Έγινε, τσάω. Γεια Σωτήρη. Σωτήρης. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, παρακαλώ. Χαμός. Έτσι.

για τον Φάνη. Εσείς που έχετε ζητήσει τραγούδια, τα τηλέφωνα ισχύουν πλέον για τους ακροατές που δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή. Όσοι έχετε ζητήσει τραγούδια, τέλος. Να δώσουμε χρόνο και στους ακροατές που δεν πιάσανε γραμμή, έτσι. Γεια σου, Φάνη.

0: Γεια σου, Άλεξ.
1: Έλα, καλησπέρα, Παύλε.
0: Δεν σε είδα, τώρα σε είδα. Τι κάνεις, μιλούσαμε με νεκροτή.
1: Δεν πειράζει.
0: Άλεξ, Κιλκής. Τι λέτε ο Κιλκής?
1: Τίποτα, αδειάζει τώρα, καλοκαίρι και έχει αδειάζει. Πιο πολύ έχουν φύγει.
0: Ξέρεις τι έχω παραγγείλει, κάνουν πισίνες εκεί πέρα, αληθεύει. Πισίνες.
1: Τι κάνει.
0: Πισίνες, υπάρχουν μαγαζιά που έχουν πισίνες και κάνουν μπάνιο εκεί. Στο Κιλκής κοντά.
1: Πισίνα έχει μόνο στον Πολύκαστρο και στον Εύρωπο.
0: Ωραία, φίλε, Πολύκαστρος. Έχω πάει στο Πολύκαστρο. Και πες ένα χωριό δίπλα που είναι εκεί.
1: Δίπλα, Αξιούπολη.
0: Αξιούπολη. Ωραία, φίλε, άστα να πάνε.
1: Πού να φαντάρω στα σούπα εκεί πέρα, για αυτό την ξέρεις.
0: Αξιούπολη. Το χωριό μεγάλο ή για μικρό είναι το χωριό? Αξιούπολη, Πολύκαστρο, Πολύκαστρο πιο μεγάλο.
1: Δεν ξέρω, Παύλο, έχω να πάω κάτι χρόνια κατά εκεί.
0: Τι κάνεις, πώς θα πας?
1: Μπαλκόνι τώρα, βότκα και ακούμε σένα και ρελαξάρουμε.
0: Ωραία, μια χαρά είσαι. Τι θες, κάνα τραγούδι, πες μου δύο-τρία τραγούδια.
1: Θέλω να βρεις τη μεγάλη, τη συγχωρεμένη, τη Φωτεινή Μαυράκη, το Πέφτει το Φως του Καντηλιού.
0: Μαυράκη, ποιο τραγούδι?
1: Έχει το Φως του Καντηλιού.
0: Φως του Καντηλιού. Τι φωνάρα για αυτή, ρε φίλε, το φως. Και όπως πέθανε.
1: Η αγαπημένη μου παλιά τραγουδίστρια, από τις παλιές τραγουδίστριες.
0: Ναι, το Φως του Καντηλιού. Και πέθανε θεόφτωχη. Θεόφτωχη.
1: Ενώ μπορούσε να έχει τα πάντα, παλάτια και λεφτά, πέθανε στην Λάθα.
0: Ναι, ρε φίλε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Φοβερή φωνή. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Μαυράκη και αρέσει και πολύ κόσμο τη Μαυράκη. Όταν μιλάει, τραγουδάει, γεμίζει το μικρόφωνο. Φωνάρα μιλάμε.
1: Υπάρχουν όλα τα παλιά τα τραγούδια είναι διαχρονικά. Τώρα βγαίνει, βλέπεις, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, σε κάνα 2-3 χρόνια εξαφανίζονται.
0: Τι τρένο, έτσι είναι. Αυτά θα μείνουν, αυτά θα κάνουν.
1: Και τραγούδια με νόημα, όχι σαν τα... σαν τα λαϊκά, τα καινούργια, τα χουχουχουρ.
0: Ναι, ξέρω. Λοιπόν, περίμενε λίγο, παρακαλώ. Γεια σου, ποιος είναι? Έλα, Κώστα, πάρε στο κινητό, μπορείς? Πάρε. Λοιπόν, έλα, το Φως του Καντηλιού θέλεις και ποιο άλλο?
1: Και μετά μα γίνεται, βάλει και ένα ποντιακό, βάλει λίγο μαφίδι, έτσι λίγο να ανέβει λίγο η ψυχολογία μας.
0: Οκ, θα το βάλω. Πες μου 2-3 τραγούδια. Πες μου 2-3 τραγούδια.
1: Έγινε, Παύλε, έγινε.
0: Έγινε, σαν. Λοιπόν, και το φίλο μου τον Άλεξ από το Κιλκής. Γεια σου, Άλεξ. Ποιες για μας κάτι? Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Παύλο.
0: Γεια σου, ποιος είναι?
2: Κώστας, είσαι, πού είναι ρώτησα.
0: Έλα ρε Κώστα μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι, Παύλο, καλά είσαι.
0: Μοσχοπόταμος.
2: Ναι, Μοσχοπόταμος.
0: Πήγε ένα μοσχάρι και πνίγε.
2: Ναι.
0: Εσύ το είπες.
2: Ναι, εγώ το είπα. Από κάπου που ήρθε.
0: Ναι. Εγώ μια φορά ξέρετε είπα, στο Τόξο έλεγα, το χωριό Τόξο, λέω και στο Τόξο φτιάχνουν καλά Τόξα και ένας παρεξηγήθηκε. Του λέω εσύ πλάκα κάνω, καλαμπούρι κάνω. Καλαμπούρι. Ναι, Μοσχοπόταμος, πήγε ένα μοσχάρι και πνίγηκε εκεί, Μοσχοπόταμος. Ρε Κώστα. Λοιπόν, πες τραγούδια.
2: Θέλω να μου βάλεις.
0: Ποιο?
2: Τραγούδι, θέλω να σου πω. Μου την έχει δώσει, λαμαρίνα δάγκουσα σε μεγάλη τόση.
0: Πώς,
2: τραγουδάει.
0: Πώς, μου την έχει δώσει.
2: Μου την έχει δώσει λαμαρίνα δάγκουσα σε μεγάλη τόση.
0: Ναι, δώσει.
2: Ξέρεις?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Του ξέρεις το τραγούδι?
0: Κάτσε λίγο, το χτυπήσω λίγο να το δω ποιο είναι. Μου την έχει δώσει.
2: Μου την έχει δώσει, λαμαρίνα δάγκουσα σε μεγάλη τόση.
0: Μου την έχει δώσει. Να το δω τώρα, να το δούμε. Μοσχοπόταμος, πήγε ένα μοσχάρι και πνίγει εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Μου την έχει δώσει. Κάτσε εδώ. Μου την έχει δώσει. Μου την έχει δώσει, Αγγελόπουλος.
2: Δεν ξέρω, εγώ αυτό σου λέει. Άμα δεν τραγούδι αυτό, αυτό είναι.
0: Μου την έχει δώσει. Μου την έχει δώσει.
2: Ναι.
0: Μου την έχει δώσει.
2: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Και άλλο.
2: Και άλλο.
0: Πες επομένω.
2: Της Εύφη Θόδη, που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου.
0: Θόδη. Θόδη. Πού είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Που είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Οκ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο του φιλαράκου μας και μετά καπάκι τα δικά σου. Έγινε Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. Ναι, κάνουμε λίγο πλάκα λίγο. Τους λέω εκεί που να κάνουμε λίγο καλαμπούρι. Στη Νέα Έφεσο, γιατί ονομάστηκε Νέα Έφεσο, γιατί πήγαν να κάνουν ένα δικαστήριο. Δεν κοιμήθηκες εσύ ακόμα. Τέτοια ώρα τα παιδάκια κοιμούνται. Ξυρίστηκες εκεί, κοιμήσου γρήγορα.
1: Όχι, όχι.
0: Να κοιμήσεις.
1: Σ' ακούω.
0: Τι κάνεις.
1: Καλησπέρα, θέλει την καλησπέρα μου και ο Γιώργος Τάνια για σένα.
0: Περίμενε. Εσύ μορφώνεσαι μέσω διαδικτύου. Εκεί μορφώνεσαι.
1: Όχι,
0: εκεί μορφώνεσαι.
1: Όχι, ρε, τη διαδικτύου. Ναι, άλλο τυλά δεν έχω.
0: Ναι. Άμα θες θα ακούσεις καμιά ταινία, θα ακούσεις κανένα τραγούδι, αυτά είναι μια χαρά. Δεν έχεις άγχος κανένα και ζεις πιο πολλά χρόνια.
1: Μα αυτό είναι το καλύτερο. Mm. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου, εγώ Γιώργος Κιτάνιας, εσένα, και στους ακροατές και ακροάτριες, και ειδικά τη Δημητρία την Παοξού, για Αλεξάνδρη Σαλονίκη, τον Γκο Στεφανίδη, τον Βασίλη Πεζαρόπουλο, τον Γιώργο Μελαχινό Αγόρι, Παλαμαριά, το Σάκη το Κίτρος,
0: τη Στέλλα,
1: Έφεσο,
0: τη Στέλλα,
1: μια χαρά, κάτι να πω,
0: τη Στέλλα,
1: η Ραστέλλα, ποιο ξεχνάω τώρα,
0: την Βάσα από τα Κτέλ,
1: η Βάσα, κύριε Βάσα από τα Κτέλ, λοιπόν βάζει δύο τραγούδια.
0: Και για το φίλο μας τον, τον Άλεξ, τον Κιλκής.
1: Α, ναι, και το Άλεξ από το Κιλκής.
0: Ναι. Για πες.
1: Δύο τραγούδια του Μητροπάνου βάλε.
0: Μητροπάνος.
1: Το ένα είναι μεγάλο. Έχει διπλό τίτλο. Ένα...
0: Πώς.
1: Μιχαλιώση.
0: Μιχαλιώση, έλα, το κατάλαβα.
1: Μεγάλος που είναι...
0: Ναι, έλα,
1: μεγάλος
0: ναι.
1: Που είναι ο κόσμος.
0: Άνθρωπος, ναι. Και...
1: Ναι.
0: Και
1: το άλλο είναι σε μια στήβα καλαμιές από μια κοιμήθηκα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, άντε καλό βράδυ, καλή εφοβή, Παύλη, να σε καλή εβδομάδα.
0: Πες, να κάτσε λίγο, περίμενε. Να πούμε ότι ο Κυριάκος, παιδιά, έχει φρούτα εποχής. Έχει φρούτα εποχής. Ένα τηλέφωνο θα κάνετε, ένα τηλέφωνο. Εσείς είστε από την Κατερίνη εδώ, ξέρω εγώ. Ένα τηλεφωνάκι θα κάνετε και Τσάκο Κυριάκος θα φέρει τα φρούτα εποχής. Και φτηνά φρούτα. Για πες ποιο είναι τηλέφωνο.
1: 6986 171 638.
0: Για πες το ακόμη μια φορά. 69.
1: 6986 171 638.
0: Όχι, είναι Κυριάκο μου. Ευχαριστώ, αγόρι μου, να σε καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Κυριάκο, για τα καλά μου λόγια, ο μισθός μου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. 5 εκατομμύρια.
1: Και τι άλλο θες, ένα Φεράρι Πόρσε και Λαμπορκίνη.
0: Έγινε. Και βάλει και ένα τραγούδι, βάλει και ένα τραγούδι.
1: Την ναι, κάτω αρχίζει τον Γκιουλέκα, το τραγούδι. Που είναι αδυναμία σου.
0: Γκιουλέκας ρε φίλε, center for. Ο Γκιουλέκας είναι του κρασιού, να ξέρεις. Ο Γκιουλέκας είναι του κρασιού.
1: Γιατί, δεν θα αρέσει να ακούσει καμιά δεκαριά.
0: Γκιουλέκας, κάτσε καλά. Ξέρεις, μια κοπέλα, μια γυναίκα. Κλείστο να το σπάσω το ραδιόφωνο. Έπεσε Γκιουλέκας. Αμά.
1: Τίποτε ζητάει κανείς, άμα ζητάει κανείς.
0: Βάζω.
1: Εντάξει, εννοείται. Πλάκα.
0: Αλλά Γκιουλέκα.
1: Καλό βράδυ και αλέ που μην είσαι καλά, Παύλε.
0: Γκιουλέκα είναι του κρασιού. Αυτό ο Γκιουλέκα. Βάλε 7 κιλά κρασί. Για πολύ κρασί μιλάμε. Γκιουλέκα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Παρακαλώ. Ραδιομάνο με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και τη Χρυσούλα. Μερικάνικη εκπομπή, ρε φίλε. Όχι συντηρητική. Δεν γουστάρω συντηρητικές εκπομπές. Ναι μωρέ, ναι. Γεια σου Άλεξ Κιλκής, Αριανάκη.

0: Σταυρό, περίμενε λιγάκι, περίμενε λίγο να βάλω ένα τραγούδι. Μου την έχει δώσει. Σταύρος, το τρελό πανέμορφο αγόρι από Θεσσαλονίκη. Και τρελό και όμορφο αγόρι. Κάτσε λίγο, μου την έχει δώσει. Αγγελόπουλος μου, μου την έχει δώσει. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Μου την... Σταύρο, τι κάνεις? Σ' ακούνε, σ' ακούνε οι ακροατές τώρα. Σταύρος, το τρελό...
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, πες μια καλησπέρα, μωρέ, και σύνταξε.
1: Δεν σε ακούω καθαρά, τα χαμηλά σε ακούω.
0: Έλα, τώρα μ' ακούς.
1: Τώρα σε ακούω καλά, ναι.
0: Ναι, για
1: είμαι στον αέρα.
0: Ναι, πες, πες μια καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, στο ραδιομάνος είσαι.
0: Ναι. Πες το και έγινε
1: και. Καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο και το μόνο που εύχομαι είναι υγεία, παιδιά, τίποτα άλλο. Σαν την υγεία δεν υπάρχει.
0: Περαστικά ρε φίλε, περαστικά.
1: Αυτό που έλεγε ο Καζατζίδης, σας είχα την υγεία μου και εσύ ήμουν φτωχός, τα λεφτά δεν με γιατρεύουν, το βλέπω δυστυχώς. Εγώ λέω, εμείς λεφτά πολλά δεν έχουμε, αλλά άμα δεν έχουμε και την υγεία μας, τι κάνουμε.
0: Κάτσε λίγο να βάλω ένα τραγούδι, περίμενε λίγο, και Σταύρο, περίμενε να τα πούμε λίγο εκτός. Κάτσε λίγο, περίμενε, μην μιλάς λίγο, μισό λεπτό λίγο. Αυτό είναι για τον φίλο μου τον Κώστα, Μοσκοπόταμος.

γυναίκες ακούνε. Ακούνε οι γυναίκες. Οι άντρες, εμείς οι άντρες δεν ακούμε. Το εμείς το παίζουμε ξερόλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Πώς θα το όνομά σου? Πώς? Γρηγόρης. Γρηγόρης Ιφάνης. Α, τα παιδιά εκεί ήσταν δύο. Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Θα βάλουμε ένα ποντιακό. Ποντιακό με πόντιους τραγουδιστές. Έχουμε συνεργαστεί με τον Τσανάκαλη. Εγώ ήμουν πιτσίρικος, πολύ πιο μικρός, και ο Τσανάκαλης ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τσανάκαλης, μικρός τραγουδιστής. Έπαιζε πολύ ωραία λίρα. Και τον είχα κοντά μου, δηλαδή έρχονταν στο σταθμό που έκανα κουμπές και έρχονταν κοντά μου αυτός. Ο Ασλανίδης επίσης. Ναι, κάναμε χωρίς να στο κοτσόπο, να παντού. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε βάλω ένα ποντιακό που μου αρέσει και εμένα ένα ποντιακό. Το όμορφο τριαντάφυλλο, πώς λέγεται, όμορφο. Εντάξει. Τριαντάφυλλο. Έγινε. Όχι, όχι, δεν κάθομαι να συζητάω τι θέμα το έχει. Ναι, όχι, δεν είναι θέμα κροματικότητας, είναι θέμα δεν θα να τη χάσει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν πιστεύει αυτά που πιστεύει. Ναι, γιατί να του χαλάσω εγώ το αυτό, ας πιστεύει τι θέλει. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι, όχι, δεν με τη σχόλη. Εγώ να άκου να σου πω κάτι. Χωρίς να είμαι, δεν είμαι τίποτα, έτσι. Δεν το λέω με την έννοια τους, ότι με κάποιος τίποτα δεν είμαι. Το απόλυτο μηδέν είμαι. Έτσι. Αλλά δεν θα κάτσω να τους γλύψω κιόλας. Δεν γλύφω, όχι. Άλλο να σεβόμαι, να εκτιμώ τους ανθρώπους, να σκίζουμε για τα τραγούδια τους. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι εκεί όμως. Δεν θα κάνω να γλύψω και το πάτωμα. Όχι. Έγινε. Ναι, γλύφω, όχι. Εγώ τους λέω καμιά φορά μην μ' ακούτε. Εγώ ο φίλος, εγώ τους λέω που δεν λέει θα πάω να κάνεις σκομπή. Δεν λέω, μ' ακούσω, δεν θέλω να μ' ακούσω. Δεν θέλω να μ' ακούσω. Ναι. Δεν χρειάζεται. Αν είναι κάτι να γίνει, γίνεται από μόνο του. Εάν είναι κάτι να γίνει, να γίνει γενικά στη ζωή σου, γίνεται από μόνο του. Κατάλαβες. Αν είναι κάτι να έρθει, θα έρθει μόνο του. Είτε είναι σύντροφος, είτε σχέση ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και είτε ακροματικότητα, δεν μας τρελούν να μας σκέφτεις ακροματικότητες. Δεν χρειάζεται. Εγώ τους δικούς μου σου λέω μην μ' ακούτε. Ακούστε άλλους. Δεν ακούτε μόνο. Πες γρήγορα γιατί έχει πάνω τηλέφωνα. Σε βγάλω στον αέρα. Σε βγάλω. Για το φίλο μου τον Άλεξ από το Κιλκής. Και για σένα πώς είπαμε, Γρηγόρης.

Θέλεις να είσαι μόνος σου, πες αλήθειες. Άμα πεις αλήθειες, δεν θα σε κανένας να σε κάνει παρέα. Κανείς δεν σε κάνει παρέα, άμα λες αλήθειες. Άμα τους λες ναι, τι καλός που είσαι, τι καλή που είσαι, θα σε κάνει όλος ο κόσμος παρέα. Πες τους αυτό που θέλουν να ακούσουνε. Έτσι είναι σήμερα. Δεν ξέρω να το πήρες χαμπάρι. Άμα λες κάτι διαφορετικό και έχουν άλλη άποψη, έχεις γίνει μισητός. Ενώ άμα τους λες ναι, τι καλός που είσαι, τι καλή που είσαι. Δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτά, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Προτιμώ να απέχω. Να μην κάνω και χομπές. Όχι. Άμα είναι να τους γλύφεις τον κόσμο και τους ακράτες για να κάνεις ακράτες, δεν θέλω. Δεν κάνω και χομπές. Εγώ τους λέω τους δικούς μου καμιά φορά. Πολλοί είπαν κάτι σε δεν θέλω να μ' ακούσεις, λέω. Σε απαγορεύω να μ' ακούσεις, έτσι σου λέω. Περίμενε εγώ, περίμενε. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Διονύση. Διονύση και Ντίνα.

0: Σταύρο, τι κάνει, τι λέει η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σήμερα, Σταύρο, είμαι από Θεσσαλονίκη.
1: Φίλε, εγώ είμαι βόρεια έξω στο χωριό. Εγώ είμαι από χωριό που λέει.
0: Λοιπόν, σήμερα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, πήγα στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, ήπια ένα καφέ.
1: Μόλις να έρθεις από εδώ μια βόλτα ρε, να σε γνωρίσω και από κοντά.
0: Θα έρθω.
1: Έλα από εδώ μια μέρα ρε. Έλα από εδώ να βρεθούμε.
0: Πού είναι, πού είναι.
1: Στο σπίτι μου να καθίσουμε λίγο να δεις και πώς ζω εδώ, τι, πώς είμαι.
0: Και θα σε ψυχολογήσω. Θα σε βαθμολογήσω.
1: Θα ψυχολογήσεις.
0: Θα είμαι
1: ψυχολογήσεις. Στο σπίτι μου θα αφήσω να ψυχολογήσω.
0: Θα ψυχολογήσω και το σπίτι σου.
1: Δεν έχεις ψυχολογήσει ακόμη.
0: Θα ψυχολογήσω και εσένα και το σπίτι σου. Άκου Σταυρό. Τώρα, ακούς, μου ήταν ένα Θεσσαλονίκη, σαν ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης που είχα δικός μου σταθμούς. Στο μουσικό.
1: Ήθελα να πω μερικές κουβέντες, δεν είπα πάλι στον αέρα είμαι.
0: Όχι, περνέ στον αέρα, κάτσε να πω αυτό πρώτο και μετά πες εσύ. Λοιπόν, και έλεγα κάποια πράγματα. Αυτός είναι παντρεμένος και ήταν γύρω στα 65.
1: Στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Και εγώ έβγαινα και έλεγα κάποια πράγματα και αυτός άκουγε. Άκουγε τη γυναίκα τη, συμφωνούσε μαζί μου. Ήταν καμιά 60 χρονών η γυναίκα του. Αυτός ήταν καμιά 67-65 από Λάρισα, ήταν από ένα χωριό της Λάρισα. Και μου έλεγε βάλε κανένα τραγούδι. Λέω κάτσε ρε, μόλις ανοίξαμε τώρα τα μικρόφωνα. Βάλε κανένα τραγούδι. Και μετά πήρα χαμπάρι ότι δεν το σύφερε να ακούει αυτά που έλεγα εγώ.
1: Εσύ πήρε χαμπάρι.
0: Ναι, μετά το πήρα χαμπάρι. Εγώ στην αρχή μου λέει βάλε κανένα τραγούδι. Είχα ένα φιλαράκι και αυτός πολύ καλό παιδί. Με έλεγε α, τι στο μάνα.
1: Ξέρεις τι με έλεγε ένα φίλος μου. Πες και θα πω εγώ μετά να μην σε διακόπτω.
0: Ναι, στο μάνα σε λέει α, στο μάνα κάνεις πολύ καλή εκπομπή. Γιατί δεν έλεγα αυτά που έλεγα στο άλλο σταθμό που ήμουν. Λοιπόν, και δεν του άρεσαν αυτά και μου λέει α, στο Μάνος λέει κάνεις, γιατί στο Μάνος δεν μιλούσε τίποτα δεν λόγω. Ναι. Λοιπόν,
1: να σου πω κάτι εγώ.
0: Πες.
1: Ξέρεις τι με έλεγε κάποτε ένας φίλος μου.
0: Τι.
1: Τώρα έχουμε χαθεί λίγο με το φίλο μου αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι 10 χρόνια μεγαλύτερός μου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, εγώ μου λέει, επειδή με παρατηρούσε πολλές φορές για λάθη που έκανα, εγώ νεφήμωνα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Τον παρεξηγούσα, αλλά αυτό τα λέει για το καλό μου.
0: Έτσι είναι, πάντα.
1: Και μου λέει, εγώ είμαι κακός μου, λέει, γιατί λέω αλήθειες μου.
0: Η μάνα μου ξεστή έλεγε, αυτός που σε αγαπάει σε προβληματίζει, δεν σε χαϊδεύει.
1: Αυτός που σε αγαπάει, η μάνα μου ξέρεις τι έλεγε.
0: Τι.
1: Αυτός που σε αγαπάει σε κάνει και κλαις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτός που σε κακίζει σε κάνει και γελάς.
0: Έτσι ακριβώς. Αλλά
1: αλήθεια.
0: Πες την αλήθεια, θα μείνεις μόνος σου, εσύ και το πουλί σου, το καναρίνι σου.
1: Καναρίνια
0: λέγεις και τα λοιπά.
1: Καναρίνια. Το παγαλάκι.
0: Το παγαλάκι. Άμα λες την αλήθεια, κανείς δεν σε θέλει.
1: Ναι. Υπάρχει μια προφητεία, ξέρεις, ξέρεις, λέει αυτή η προφητεία.
0: Τι.
1: Θα έρθει καιρός, λέει, που θα είναι ένας και θα λέει το σωστό, λέει, την αλήθεια. Το σωστό, την αλήθεια. Την αλήθεια, δηλαδή.
0: Ναι, καλά,
1: θα υπάρχουν χίλιοι, λέει, οι οποίοι θα είναι λάθος, λέει, θα είναι τρελοί όλοι τους, λέει. Και τον ένα που θα λέει την αλήθεια, λέει, θα τον λένε τρελό, λέει.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και θα λένε τους αυτούς.
0: Μα λέει, έτσι είναι και τώρα. Γιατί τώρα αν βγεις και πεις με τα πράγματα, θα σου πούνε, άμα είναι ψεμάτα, λέει, τα λέει έτσι για να εντυπωσιάσει.
1: Από πού ήρθε αυτός από τον Άρη,
0: ναι, για να εντυπωσιάσει τον κόσμο, τα λέει έτσι, πέτυτες, για να εντυπωσιάσει τον κόσμο.
1: Παύλο, ειλικρινά σου λέω, είμαστε στον αέρα, είπες.
0: Ναι.
1: Ακούς?
0: Ναι, στον αέρα μας, θα πες.
1: Λοιπόν, σαν την υγεία δεν υπάρχει, Παύλο, τελείωσε.
0: Έτσι.
1: Έτσι και αρρωστήσει ο άνθρωπος και έρθει κοντά στο θάνατο, εγώ κόντεψα να αγγίξω το θάνατο. Mm. Έφτασα κοντά στο θάνατο. Mm. Και να σου μιλάω, πριν από μισό χρόνο.
0: Μόνο μιλές τώρα για πράγματα, λοιπόν, για τέτοια πράγματα.
1: Γιατί... Άκου να σου πω.
0: Πες.
1: Άμα ο άνθρωπος πλησιάσει στο θάνατο, αλλάζουν όλα εκεί μετά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλάζουν όλα.
0: Εσύ, όλα αυτά είναι ανώφελα, το πήρες χαμπάρι. Περαστική είμαστε από αυτή τη ζωή. Να περνάμε καλά όμορφα.
1: Αυτό που λένε ματαιότητες, τα πάντα ματαιότητες.
0: Και καμιά φορά μου λέει ένας, ωραία, τι τηλέφωνα έχεις, ρε, ο γαμός, πανικός, του λέω, δεν μ' αγγίζουν αυτό το τηλέφωνο, ρε φίλε. Δεν θέλω βραβεία. Δεν θέλω μετά.
1: Γιατί κατάλαβες το νόημα της ζωής.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε. και πέντε να με πάρουν και δύο δεν θέλω να μου πω ευχαριστώ, να λέω τους ακροατές που με πήρα το τηλέφωνο, ευχαριστώ
1: για τα καλά, καλά το είπε,
0: ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, δεν μ' αγγίζουν, όχι δεν μ' αγγίζουν, εγώ καμιά φορά τους λόγω τους δικούς μου
1: έχω πιάσει με στεναχωρίες. Εγώ να σου πω Παύλο, να πω πρώτη αλήθεια, δεν είμαστε και στον αέρα, μέχρι πριν από λίγες μέρες ήθελα να έχω πολλά λεφτά, αλλά τώρα να θεώρησα τις απόψεις.
0: Τι να κάνεις τα λεφτά.
1: Τη γυναίκα δεν την ήθελα και τόσο πολύ, αλλά τα λεφτά τα ήθελα όμως. Αν τώρα να θεώρησα
0: και να σου
1: τι έλεγε κάποτε, άκουσα μια συνέντευξη από τον Καζαντζίδη, ένα ηχητικό, τώρα που έχει πεθάνει. Το έβαλε ένας από ένα ραδιόφωνο, ένα ηχητικό του Καζαντζίδη, παλιό, όταν ζούσε.
0: Τι έλεγε.
1: Και ξέρεις τι έλεγε ο Καζαντζίδης. Οι άνθρωποι λέει που θέλουν λέει, να έχουν πολλά λεφτά λέει, είναι άρρωστοι λέει, είναι άρρωστοι λέει αυτοί οι άνθρωποι λέει. Να μην έχουμε λέει ούτε λίγα ούτε πολλά λέει, τα απαραίτητα λέει, τα απαραίτητα για να ζήσουμε λέει.
0: Okay.
1: Αυτό που μας χρειάζονται λέει, τα υπόλοιπα λέει είναι περιτά λέει. Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι λέει που θέλουν να έχουν πολλά λεφτά λέει, είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, ο Καζαντζίδης είχε δίκιο. Λοιπόν. Σταύρο, χάρηκα πολύ.
1: Σταύρο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Σταύρο, χάρηκα πολύ.
1: Ας έχουμε την υγειά μας και καλή καρδιά και τα απαραίτητα. Σταύρο, άλλο δεν χρειάζεται.
0: Σταύρο, άκου να σε πω.
1: Όλοι θα φύγουμε, είμαστε περαστικοί.
0: Άκου, Σταύρο.
1: Και βάλε, αν μπορείς, βάλε από εσύ ένα τραγούδι που το χαρίζω για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Ποιο?
1: Από τη Φωτεινή Μαυράκη πρέπει να το λέει. Άρα. Το χαρμουσαφιρέ, είμαστε, ποια το λέει αυτό.
0: Μαυράκη. Μουσαφιρέ είμαστε.
1: Μουσαφιρέ είμαστε, αυτό βάλει.
0: Αυτό είναι διαχρονικό τραγούδι. Αυτό άρεσε τον πατέρα μου, Μουσαφιρέ.
1: Το χαρίζω για σένα.
0: Okay.
1: Και για όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Ευχαριστούμε, Σταύρο.
1: Καλό βράδυ, Παύλο. Καλό βράδυ,
0: Παύλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σταύρο. Να είσαι καλά.
1: Άντε,
0: γεια σου, γεια σου, γεια σου. Κάπελα, βάλε 400 κιλά κρασί. Για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και ακόμα να γυρίσει.

Ναι, αυτό το τραγούδι το είχα προβλέψει. Το άκουσα για πρώτη φορά σε ένα φίλο μου που είχε δισκάδικο. Έφερνε, ας πούμε, φέρνανε τους γνωστούς και βάζα και μέσα στους γνωστούς και ένα άγνωστο. Ήταν ο Κυριαζής. Και τον έβαλε στο pick-up και όλοι σε βάλουν τραγούδι. Αυτό μου θυμίζει τη μάνα μου, το λέω αυτό θα γίνει επιτυχία. Λέει σιγά τη φωνή ρε και τα λοιπά και έγινε επιτυχία. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν. Έχει κάτι κουμούπια εδώ. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι τα εξής καταστήματα. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Σεραϊκό στην Κατερίνη, φτηνός καφές. Μαζί με τον καφέ πακέτο παίρνετε μια τυρόπιτα και νερό. Σεραϊκό. Επίσης, μουντιαλικές προσφορές. Παραγγέλεις μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα χωριάτικη ή οποιαδήποτε άλλη σαλάτα με 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα special και μια σαλάτα special μόλις 10 ευρώ. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Στέκει. Και καλό καφέ και φθηνό καφέ. Πακέτο, ας πούμε, παίρνεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Σεραϊκό στην Κατερίνη, μέγας χορηγός. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθη 21.

Arsenio, Ξάφου 21. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Το ασφαλιστικό γραφείο που παίζει μπάλα μόνο του. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ο Center for του ΠΑΟΚ. Κοκελίδης, Λάμνια Σονίδη 11, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 9. Κομώσεις, Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60. Στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοίγει στις 22 του μηνός, παιδιά. Ανακαινισμένη και φοβερή και τρομερή. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, 22 του μηνός ανοίγει. Δίπλα στο Λιτ. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Ειδικό στο μέλι. Να στείλω καλησπέρα, την καλησπέρα μου στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, στην Βάσο από τα Κτέλ, στη Στέλλα. Το γιο του Μελαχρινό Αγόρι, γεια σου Γιώτη, αύριο έχει εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Η Δημητρούλα, η Παοξού, Δήμητρα. 35 χρονών κορίτσι. Δήμητρα, Δήμητρα. Δημητρούλα ρε φίλε, δεν είναι μη τσιρικά 15 χρονών κορίτσι. 35 χρονών γυναίκα είναι. Δημητρούλα τη φωνάζουμε. Δήμητρα. Βασίλης ο Τίφανης. Το πρωί έχει εκεί κουβί ωραία. Τίφανης. Φίλουμε παλιά. Το πρωί 8 η ώρα. Στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Παύλου Βασιλείου. Τίφανης, Τίφανης. Σαλονικιός. Ναι ρε, αλήθεια, τι ψήμα τα λέμε τώρα. Μια φορά, εσύ, δεν είμαι αυτής της σχολής. Δεν είμαι αυτής της σχολής.

0: Λοιπόν, να πω κάτι. Κώστας από το Μοσχοπόταμο, αν μας ακούει, ο Κώστας από το Μοσχοπόταμο, με έχει ζητήσει Κώστα και άλλο τραγούδι. Για τον Κώστα από το Μοσχοπόταμο, αν μας ακούει ακόμα, με έχει ζητήσει άλλο τραγούδι. Πες μου για να το βάλω, άμα είναι. Νομίζω ένα τραγούδι μου ζήτησε, δεν ξέρω. Για πες.
1: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: This is Valgan Kenugo.
2: This is the story of my baker.

Νέες τραγουδάρες που μας εφάζουν τώρα. Ποιες και 7 κιλά κατσίκι. Αρνή. Όχι, δεν κάνει το γόνο θες. Δίαιτα.

Μαλακίες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Σας βάζω μερικά καινούρια παλιά ξένα τραγούδια. Τα καινούρια τραγούδια του λέει. Όταν ήσταν νέοι κάποτε και χορεύονταν.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου ή Παύλο Σουηδός ή τα παιδιά της Καλαμαριάς, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, σέρες επαγγελματικές, Κατερίνη. Και χορούς, καμιά 2.000 χορούς. 2.000. Σε δίσκο, σε κλαμπ, σε Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Ριγκάτο, Στόρ, Καραμνίζους, Κοσμοράδιο.

τραγούδι που το παίζαμε συχνά το 1979 όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στο Μεσαίο. Θρύλος.

0: Ciao ragazzi, oggi suonerò Oyo.
1: Μιχάλη, καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος επιστρέφει, λέει, από τη δουλειά του. Ωραίο διάλειμμα αυτό, λέει, με κάποια ξένα τραγούδια. Αν μπορείς, βάλε κάτι από Σαντάνα. Μιχάλης, γεια σου Μισελ. Μισελ Καρτού. Τι σας βάζω, παιδε. Όλα τα καινούργια, παλιά τραγούδια. Να θυμηθείτε τα νιάτα σας.

από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, Κάρλος Σαντάνα, Τζίμι Χέντριξ και Έρικ Κλάπτον. Οι καλύτερες κιθαρίστες στον κόσμο.

Όπως έχετε καταλάβει αγαπημένοι φιλεγρατές, δυστυχώς σήμερα είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, κυρίως από γυναίκες. Όταν ήρθα στο Μάνος εδώ ήταν μόνο άντρες. Και τις ευχαριστούμε και τις γυναίκες και τους άντρες.

μεγάλος χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο. Κώστας Δημογλού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές. Π.χ. μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα χωριάτικη ή οποιαδήποτε σαλάτα 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα και μια σαλάτα. Μακαρονάδα τσι ωραία. Και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα 10 ευρώ. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Καταστήματα Κίτσας. Κασάνδρου 4. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Τρέχουν καλές προσφορές στους ανεμιστήρες. Κίτσας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Μανουσαρίδου Πολυξένη, τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ. Για στο λόγο της μελιά. Ξάνθου 21. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ Κοκελίδης. Λάμνα Σονίδη 60. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμνα Σονίδη 11. Κατερίνη. Κοκελίδης, ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop. Λάμνα Σενίδη 9. Αυτό ποιο είναι? Los

Δεν τα ξέρω, εγώ δεν ήξερα. Τώρα με έχουν πει και άλλοι για την Αταλαντίδα, λες. Αταλαντίδα, δεν την πού να την ξέρω, εγώ δεν είμαι Κατερινιώτης. Όχι, δεν την ξέρω. Τι σε βάζω, βρε, τι σε βάζω, καινούργια ξένα τραγούδια. Όταν ήσουν νέοι τα χόρευες όμως.

Έγινε. Ο πρώτος μου χορός ήταν το 77. Στην...

0: Τρέλα να τους δίνω στροφές παραπάνω. Λοιπόν, Τεό Βανές, Back to Music. Τραγουδάρα και αυτό έχει 1999. DJ αυτός ήταν κάποτε. 1979, Τεό Βανές, Ολλανδός στην καταγωγή. Back to Music.
1: Switch on.

παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς του 1979, παιδιά της Καλαμαριάς στα Μεσαία. Οκτώ μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ Συμβασιούχος. ΕΡΤ, 8 μήνες εκπομπές στην ΕΡΤ, 8 μήνες ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πούλησα όλα, εκπομπές Θεσσαλονίκη σε επαγγελματικούς σταθμούς Κατερίνης, Σέρες και Κατερίνης. Bueno.

Θα σας βάλω ένα τραγούδι που με έκανε φοβερή εντύπωση. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο όταν είχα πάει για πρώτη φορά στο εξωτερικό, έξω για πρώτη φορά στη Γαλλία, και μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί τότε το τραγούδι αυτό παίζανε συνέχεια τα μαγαζιά. Οι Γάλλοι είναι 100 χρόνια μπροστά.

Αυτό το τραγούδι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Σε όλη την, στο Παρίσι παίζονταν συνέχεια, σε μαγαζιά, σε κλαμπ. Αυτό. Μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το Blue Hotel και κλείναμε, παιδιά. Φτάνει. Για την Τίνα και το Διονύση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε ρεκόρ τηλεφωνημάτων από κοπέλες, από γυναίκες. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους άνδρες και τις γυναίκες. Γεια σου Τίνα. Γεια σου Διονύση. Καληνύχτα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλος ο Ιδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, 8 μήνες συμβασιούχος στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 κάποτε και κάποτε συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Εκπομπές μετά επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, Σέρες Κατερίνη. Λοιπόν, από την αρχή, λοιπόν, Blue Hotel αφιερωμένο για την Τίνα, προφανώς τους αρέσει ο τραγούδι. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, γεια σας, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Ο ποιος, ο Βασίλης κάνει το πρωί εκπομπή, στο όχι εδώ, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, Παύλου Βασιλείου, Βασιλείας, Τίφανης. Κάνουν παλιά εραστέχνηση εκεί, έχω πει. Και ο γιος κάνει 6 ώρα. Αγόρι. Και η Δημητρούλα, δεν ξέρω ποιες μέρες, κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Δήμητρα είπαμε, τη λέμε. 35 χρόνια γυναίκα, τη λέμε Δημητρούλα, δεν πάει. Ναι, φίλε, 35 χρόνια γυναίκα, τη λέμε Δημητρούλα, δεν πάει. Δήμητρα. Δημητρούλα λέμε κάποια που είναι 14, 12, ξέρω, 8, 9 χρόνια. Κατά ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα, αφιερωμένο. Να είστε καλά παιδιά, καλό ξημέρωμα. Από μένα τον Παύλο Βασίλου, γεια σας. Τετάρτη τώρα, Τετάρτη. Πρώτα Θεός και πάνω από όλο Θεός. Γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

103,4.